σε και σε μίλε πρέρατζι. Σο αντικλαρέ, χαραμάθαλε, ουχέα τα φάτσε και σε μίλε πρέρατζι. Help me to declare it. One more time.